0: 方便面八毛，打火机一块二，
1: 都有。都有还不去上学去吗？哎妈，马上就要期中考试了，考不好看我怎么收拾你？
2: 不好，
1: 那不是重点初中，哪儿不好了？
2: 可那个初中教的，我都听不懂老师在说什么。我不能上其他中学啊？
1: 不能，我们也有自己的原则，就是要上重点初中。
3: 你是张凤霞的女儿吗？
4: 啊，
3: 哎，你这个衣服啥面料的？这么软？
5: 这是聚酯纤维。
3: 啥东西？
5: 聚酯纤维加人造棉。
0: 哦，塑料嘛。
3: 塑料
0: 啊？啊，塑料。
3: 塑料我知道的呀。哎，今天鸡蛋多不多啊？
6: Балам, а дом болды ғой, не ұзысын? Бұр, оқуға барында.
0: Е. Сәң, ең келесі!
6: Аба, айла!
0: Е. Сәң, а? А, сөлі таң, қолайла. А, жүй шам шамды шоу, жиді дәшің ға.
6: Жарайды.
5: Жүні де түйінді дұл?
0: Жүй са түйінді дұлды.
3: Ай, нәші ба тәй. Сөлі таң шоу арзы.
0: 啊，他哥哥在礼上见过。
3: 哎，你跟苏丽塔一起转场呢，你也不害怕哦？
0: 怕啥？
3: 哎，苏丽塔一个人干掉过五匹狼，我还听说，我听说他还杀过人。
0: 真假的？
3: 都这么说呀。苏丽塔可是有枪的哦，谁要是惹到他的话，就砰。
0: 可是苏丽塔是唯一一个转场经过仙女玩小刀的人。仙女玩小道在戈壁上，一般人转场都是绕着走，只有他敢走那条道。
3: 那你为啥要走仙女玩小道呢？你走公路不好吗？
0: 五瓶啤酒啊！
3: 啊，
0: 告诉你。
3: 哎，你这个人真是的。哎，这样，我给你出个主意。村主任家还没有走，
7: 你让村主任跟你一起走。